0: Λαμπο Radio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavlabb.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio Berlin Brandenburg.
1: You can also listen to us on the DAB Plus channels 7D in Berlin and 12D in Brandenburg.
2: Now, a ducking and three with Soviet France.